Είμαι το βήμα με σένα που φύσεις. Λόγω σε μέρα και παίζει όλο φύσεις. Και ούτε και σε μόχα σε φύσεις. Τι σράγγεις μήτρα σε φύσεις. Πέσα πλέσα από το όνειο αλλά τι τάξεις. Είμαι με ένα τσάχ την παθήφα. Με φασέλη σου σύλλεκτους. Αν έφεγα ο γκρέις πέσου το πιτρό. Συνεχεία. Πέτσι.